Είμαι η Τίμη Μπαϊσαπά, βενδικό εγγιώητε. Αν ο άμπαρε τη βίβα πέμε αμό γουαχέ, κρέγρεν το χαρακουέρα, Μαρία Ισαβέλο νιέπε, με πέντε σαλούδα, πέντε μαμά η τεή. Μια μόνια που ρούκο, δία που αχού, κο άρα που αχού, νιχα άνοβα, χαγεπά. Όσε πω να μπάγιαν λέω πέιτε, μα κο άρα πέγε για πότα. Μιχεν τούπου ρε χέγινε μπαϊτέβα. Μιαν τε ράδιο Αζούλ Όρο 94.7 Ευρωπίβε. Μες δε λα βανδέρα, μες δελ νίνιο Ακοστανιού, Φουνδασιόν δε Ασουνσιόν, Εννιέρα Μογορένια, Λετάω Ασού Παραγουάου, Φουνδασιόν δε Ασουνσιόν, μες δελ φουλκλόρ, δελ αγουαράνι, δελ ιδιώμα αγουαράνι, Santa Rosa de Lima, Maite. 6-12 minutos, 0971-947-947. Fíjate, tente voy a ver lo que ahora viene el mensaje. 71-947-947. Así es, tejena. Ney. Y a gente veía de pura gente, y a gente veía de radio rubia.